0: Ναι, καλό που είσαι. Πήσε γίνεται με καταβάσει. Γιατί εφηχέρι κάνω μετά να μου ντούσαμε. Φαντοί σοφούλ που λέει μου πάμε μετά από το χειό μου.
1: Φαντοί σοφούλ, φαντοί. Ζώνει φαντοί μου πάνω με φαντοί σοφούλ.